0: σχολέ.
1: Ουλέμα τώρα με μούτε και το κάρνι, βαλέ.
0: Ακαμπάντα μπρι.
1: Ουλέμα το πελάρε. Ακαμπάντα με. Μιούκι μου άο το γκάνο. Αντούν πελαλό μου μπαμπόσκο.
0: Κόμπα.
1: Κελού κούβου με τσούπου και πάει που του μιγούρε.
0: Δίπα νό καρδογίλα.
1: Ουλέμα κουβό πελάρε του το γκάνα διπερώνει ανιάλε.
0: Εμά, τσακτάω και ρουμιάμου κακέρα τα μπάντα μπρι. Αμόπερ μαρνέκου. Ουλέμα και ρουμιάμου. Man president allow you to get married with over a child and come to take well and not in order you come to look at the top meet at the Pelare. Gini Mijan for to a law, come to Kane, the Kelo and over. Meter the Gini Marme your 100%. Will the Rio and Pita Chilin to do a Chelak and Milika Galua and you do a more can have a chocolate. Go Chimping, Echukan and Amanota Bira Bishal and when. Are you no Rachel? A Chela Chela.